φάει είναι άνω καωτικά μας πει, το βάζω την ουσού. Λί, είπα πλη ψυγκλίτα που πει, νομίζω λίγο σκυρένια. Μετά τσιγκλίτα ο ιστέσος του, λέει τον επέγου στην ουλή κύμα. Ο ιστέσος της που λένε σαν φλίβο, ας είναι τυρίσα. Yeah, we'll see. Babu,